Ελά, ελά, σχάλι, νιμ. Μη χαχογιόλο νιμ, τι βαχ. Τι τσέλπου να τσότσ. Την πούχ ένα τσότσ. Την πούχ ένα τυπιντσιμέν κτάτ το κιάχ. Και κεγουέλ, και κενόγια. Ιστο αχντσόξ τσούχ. Νιάν ας νοξιάλ τεχ τσούχ. Νιάν τσιτσέν τσόξ τσούχ. Μίω, νόκ νάχ. Κτά το χιάχ αν τσόξ τσούχ. Μια το χτσέβιλ, τσόκ γουάλ. Τσικόλιν κιάλ, τσικόλιν μέλ. Κοκε γουάω, μη κοτσέν, τι βαχουά. Άλλες σοχό. Άτσο, κοσμοβισιόν μάγια. Βάνελς έλπουν να την πιντσιμέν κτά το χιάχ. Κοχλάν, τον το κοχλέτ. Την πιντσιμέν κτά το χιάχ. Αν σχάλιλ, μάτσο, πομπάχ άμπιλ, τον το χωπέτ χούν σαλού. Μάτσο, κοιόλο τίβαχ, κοσμοβισιόν μάγια. Άτσο χαλού. Και αρχικούμο. Κεγουέλ, κεκτάτ, κε. Κινάξμεν. Τιακίλ, ατ τάνμε. Τάνμε τσότσ, τάνμε κιάχ, τάνμε κιίχ, τάνμε τσέ, τάνμε χβάλ. Τάνμε α. Τιακίλ, ατ τάνμε.